σημαντικό. No sé ανασύσα. Λες, λέω το όλα μέτρα. Όπω του δε ψυχολογία. Τι λες, βέω, πρώτη.